που γιασί γιούρουσε να γι και σου νίκη ένα γι ουασουρε ράρε να γι τσκίνου, τσκίνου, τσκίνου ονάνο ουραμί η μπουχή γιουμελιό μυρέντο ουαραβαρετέ

που γιασί γιούρουσε να γι και σου νίκη ένα γι ουασουρεράρε να γι σκήνουν.